Πόσο άτομο ρε καθίδα σε ματρό! Πόσο άτομο ρε καθίδα σε ματρό! Αρούδι με σώμα!